Πολύσε κι όλοι κι ο κρέτσα του ερυμπάλ μας άσαλε κι όλοι μας εσύ κου. Ακουαν κότσα κάτσα καλά μας αλήχουν τσίκλι δομίγκο. Παρκουίνα κανάω να χλαείς άσαλε κι όλα εις λίχα τσιαμίλα χαμινέλε. Ένα κουανκό σαλί ροσλί δομίγκο. Τσακατσακάρ κουανκό σαλί ροσλί δομίγκο κασπίτσι. Αίλις κουτανκίλ τσακάλι χακουάς τα τίκ καουα Χεσούς Σάτσουσά Ασενσιόν δελ Σενιόρ. Κανα χλισόν τη Γλέσια Κατόλικα σαλί χουχούν τσικαχέλις κουάνκαραν σαλί ερμίτα σαλί Σέντρο. Μαρέ σαλί Σαντήλ Μίσ Ονσού Τρουβέλ Τσουσά λι Γλέσια Κατόλικα να εισχολτικάς τα κύκλη Χεσούς Σατσοσιά. Λαχόντιο τσινίκαικ σαν Πασκουάλ. Λαχμαγιά πνίκες και να κόκκοσα λιχούν λαχούτσεκέν. Χούν λαχούτσεκέν. Λιγαχές νημανκή ρατίν εκουαδιός ραν σα λιχούν καμπλάν τσαλέν σα λιχούν αλλά ίντο σα λαχέ πονά ρελίχο κέν. Σα ιτσολχίτσο γρέκο α Φρανσίσκο Βέπ και όρις μπάλι χακάγγελο μπάλ ραν σιούκανέν. Σαν σαλάτσο όλ καουά Φρανσίσκο με πλανχούν καμπλά. Ο κανά χαίλι σέτσο λαχίλ μπιν ακού κανάτσι σκαμπάλ λιλόκ λαχ μπιτς θα λέχουν καμπλά.

Αυγλή σε ίτσο λχίτσο κυρία παντίο στην αγαράνσα σε λίτσο λίτσο και σε ράπιν κύλι καγχέλ αράνσα λιχουν χουν τσίκα λεπά λιχουν χουν τσίτε να μην ατιάλτα να πάρουν.

Κλείσε του λεχή του κερί παντίο συνέχεια, και ο κέι σιρά μην κύλι καγχέ, ελε. Τα κατσαγάλ κουακί, κασάλ κουακί, ψινουμέλι κουασεκί, πονάρ, ελικοκίνα, λίσα, ρότζο, τσιλι, ράδιο.

0: Ινάλε, Δικιοκότσι, Τολπάν, Ερικίνη, Εσκομόν, Εσκοφισίν, Χιρί, Ιστιουάν, Λαχκοχπανέλ, Ουτλαχπιτσανέλ. Λεβίσκιαν, Ακουνάκ, Λαχκάνχελ, Λιαξίκ, Ινρου, Ναράχναστιέν, Αξόξταβάλισνα, Αχ, Ναράχναστιέν, Αξόξιχιλόκ, Τσικάτλεχάκουα. Ουτκαμάχουινεστιέ, Δι Σαν Παύλο, Τακ ουτούγκ, Λίσκ Αγγέλη Χουνχούγκ, Σπάνακ Λικουτάν, Λίσκ Ουτπεσί, Σπάνακ Τακ Ουτπεσιμάν, Κρικίν Σαμ, Ουτλισσαμ, Αάν Τις Τιάλβις, Λισσαβιλά Λίσκ Αγγέλη Χουνχούγκ. Ναράχνας Τιένακ, Λικατιουάμ Ουτικαπαπά, Πεντώνακ Τιάλβιλάκ, Και αλλαχουίκα ματιωσέ, Βαλικό μόνακ, Νακαταούλη Τιάχτιλάλ. Κουάνακ να ράω κατσόλ, κουάνακ να κοσ, κουτσιά, τίν κουάνακ. Ατσάλ καρούνι και σιέκε, ατσάλ καρούνι και σπανούκε, ατσάλ καρούνι και ράχκε. Περί μου κουναράχτε να σιένακ αράντα το κάμκ σιχουν κουακάχ, αράντα το σοκ σιχουν κουακάχ. Κουάν λι κομόνε και καπίλο, άκουε, βιχο κάμου σιέ λι κομόν, πες ελκίν ο σικακίν παράκ σίκ ομαλακ, την καρμάκ την αγχέλ ομαλακ, σικακίν σιλάνκ. Μουκουά άνταλης βεγίλ, ούτ μουκουά άνταλης γιαραλής. Τακουτούγκ σαν Σαν Παύλο, τακουτούγκ, λίσκ αγγέλ λιχουνχούγκ, καρούτσιος πανουγκίλ, τακουτούγκ, σαν ρούνα τακουτούγκ λιχακ αγγέλ. Ρίκ ειν ραόκ, ρίκ ειν κουιούκ, ρίκ ειν παπάνκ, ρίκ ειν αγγελάκ. Αάνα ειν δις πεγίλ λιχουνελίκ του άμνινας και αγγέλ λιχακό αδιός. Εσκός κουτσίν, χωκιαλέστη και οκέσης τσαλβάλε έσαλε κουαχβάκ βιτσάνκ. Να κανάω να ξαάχ ούτ καού νου μέκ τσισά. Αβανάν δι χακουά διός μου κουτιστέ τάκουε ίνκατα την ουμσία κουά ούτ ίνκατα την ουμσία να λάτ μου κουακουλούπ τα όξαλι ραϊλάλ μου κουακουλούπ τα σίξαλι τσαχκυλά λικά λα ίν τα την κόλτα την δεν άγκ α δι χακουά διός να σκέ λι ανίλ τα ράχ ίν τα κενκύλ και σιαπάχρις κρούς ούτ ίνις τα κεάκ. Αρού να ράχ να σκέ αάν να δι χακουά Χεσούς νο κοσκανά Ρένακ τόνου μέχ τσισά λι ραϊλάλ αΐν. Ρένακ τόνου μέχ τσισά λι τσαχκυλάλ αΐν. Αβανάν μανίμ σινούμ σινκύλ, ίν κάτια καχουί παναλά όνακ να τσινάν κατσόλ, να κυσίχι τσισκάτλ κακό αδιός, να κυσίχι τσισκάτλ Χεσούς, ούτ να κακέχι τσισπέιν σινκύλ, λι ρουτσιτσότσ ομόλακ τί τσεχκολέχ. Τσιρίσα αν καμασινκέρι κίνη τσενασάνκ, να κνασάτσ χουνάκ, να όχσα πάλι ρουτσιτσότσ, ομόλακ να όχσα πάλι τσεχκολέχ, να όχσα πέρι σινκύλ τσισά, Ουταράν, ηγκάτσι να στάρου παρτάσικ. Ουταράν, ηγκάτσι να αχμάν, αάν, ηγκάτσι να ράχτη χάκο αδειό, να πτάκουλ, μάγκρι να λέβαει. Καμάσκα και ένα τη χάκο αδειό, ραν να ρέκα να χουνάκλαχ καγγέλ, ακόνισκ καβά σε λι Ιγλέσια, σε λι Κομμουνίλ, ακόνισκ καβά τσο αχκουαχπανέλ, κόνισκ καβά τσο αχπιτσανέλ, ουτσιρίσα αν σάτ σουσίρι, ουτσάχ πανουνκίλ, ουτσάχ πανουνκίλ, Δηλαδή τι κι άναχ τσα άχ ραμπινκίλ αίν κομόν. Καμάτσι ο κότσι ραμπινκίλ αίν ανάχ κουάνναπ. Λιτεντώναχ τη κουτάν της κουτάνο βρεσίλ κομονίλ. Λι κουτάν της κουτάνο βρεσίλ ανάχ κουάν. Καϊέχ ρετάνναπ. Να τσόκ τσακρέ λι πεντεκοσές καμάτσι ο κότσι ραμπινκίλ σε ρεκαμίτσα αίν. Αρούν αράχ να σιέ λι πεντεκοσές. Αάν σκουπίχ τσακ λι σαντήλ μουσιέχ. Σας πένε λι στολόμ λι χακουά Χεσούς. Ούτε χαλόχνα Σαντα Μαρία. Λισκομόν και κληρατήν ιδιός αν καπίτσικ τσιρουλισσαμάνα ειν. Αβαράν διχουάλ αχέλ ρούναχ λισαντήλ μουσιέχ κουτούκ τσακού καρούτσιο κατσπανουκίλ παρκουάν δι ατήν παρκουάν δι τσοξαήλ να λέπτα κοξίζα τσιανκέλη κομονίλ καρούτσιο κατσι καωρισινκίλ καρούτσιο κατσι πέρισινκίλ τσιανρούτσιο κατσι πέρισινκίλ κομονίλ ατσι κλισαντήλ μουσιέχ κουτπεσίν τσακού αβαράν κουίνε καλέτσα ακή τσις κάτλη χάκο αδιός Ανακούλη Σαντιμού, Κανάκο, Τεστίο, Τσιρίσλα, Τσουάμ, Τσιρίσλα, Παπά.
1: Ουσκαμάλα σκουλτικά, Λικομόν, Τσιρίσλι, Λισπέιλ, Λικουάχμπακ, Λιμπιτσάνγκ, Πουεστιάλε Κομόν, Νακλι, Λικουάνγκ, Σαλικ, Αγγέλ, Πουεστ Αγγέλ, Ρου, Νακ, Λιχουνγκ, Τιστάου, Σπέιλ, Λισκ, Αγγέλ, Ατιάλικ, Αρούτσικ, Αγγέλ, Ajar likuah bak kebaya gos tiapal. Eblah kuah banel tetap akong rikin li Dios. kuitiokes banon kiris kangel tsakal khosh kulu tsakal khori kinet tsakash babal neket tsakong rik ingli loklak atin neket tsakong rik ingli tu amkwa kaput nakin kate kersa kaput nakin kate kersa kaput nakin kate tsak salina akher nashteli kakwa tetsak aran likakwa mani nashtiru Abanan acian lasti lis papa liho, o kanak. Aines komun mo kujal atinak takhe, lihong chut lah kuah panel, joch kuah bang, joch bicang, joch sakong rikendi ati, kuah papa, sa di saman sa kumay kulti keres kacin, ho hunah kuah panel, ho hunah bicanel, sakong. Rikinde blik angel na kwans jangil shaman kajak mari kuisut bare konzut ne ke shikli komon chiti hok chere kaplal akherun ne ke shikla kwakh banel karush kangle te pichan a pero makali kwakh pak he pero te tsakon sali pichan una pichan kwang kha kilis bisle bal pichan beja karuni kitje eh bugo tokh doming kitokh doming ne ke chal achala Makini gestas beisk angele pejal li angele runak te zakon sa terapi parkwan li tihok arantosik mata chikana kwenes komon kama joke cheche kre eblah pukte sinel ratin di dios ebli lectores te zakon kakwi salis utam salit tihok na kwan chire kaplan akane chaklite chaba sing ratin di dios malakane bite pukte sing ratin di dios se quiere tal to parna ulax chalal lisk angeli hunhun abanan ain ustara ain ustara mare tiego ta pero mas kaus banon kil anit banon kre anit banon kre hunna kwa valer hunna bicene hunna lector hunna achala chala lo ka angel mo kwa kwa instructor instructora ministro angeli runa to salutin jet kat kekiza hunna hil Muku kahit kung joko si ane, sang putirut part kotung ni kag angel, kamas chile koman kotung sa kanak lao wan ni kag angel, lao hula instructor at chile kon, pero arang kwang akad esje, mare la ata takot sa bayak natin Dios, us maganas chile kung kin chaklik li koman na an pejal part kotung si angel, pero lintok domingo ni kag angel, ka kotung sa chang li koman Abanan, kuah panel bicanel, juntaet es komon, juntaet, ne que quere tal junla bicanel, ministro, reli bichan, bechalaran, mokoto jalakta, moko maka, juna cristianali. Jokanak, kamanin li nale, li josko tzali komon, aman kuah junchik li bich li joko, che sis bichankil, li bichan reli lokonik, nastienak, ni shahun ku amigo qual chabil che quere tal bicha ina adna kakui chirish li santil musiq eh bejal bare hun raqal na atina chirish li santil musiq eh li tiokosh ni pinkit sale domingo chalcre li bich ni shahun ku amigo sale perel 102

Ματίο Ερέβια, Σκομόντιο, Γκέσι Χοτσμενικίλ, Σάλα Χουνκαμπάλ, Αράντιο Γκαρτζαβικίλ, Καράδιο, Βαντιό, Βαντιό Ερέτσε Χουνιλέ. Σέιτσο Λεχίλβι, Σαλικουτάν, Αναχουάν, Λούνε, Κατικιβάχλι, Λοχλαχκάνχελ, Ρέλι, Χακάσμακουτάν, Σαν Παύλο, Νασολό, Ψιτσαβίλ, Τσαβίλ, Λι Σαν Παύλο, Νασιέχε, Μάνι, Αχκουά, Σινκουάτσι, Ματάντσαν, Τεντό, Σινκάνχελ, Λάκτσαν, Τσιχέχτσαν, Ρέναξ, Σινπουκτεσίλ, Τσαβίλ, Εσιλάλ, Τσικουτάντσαν, Καρουσκάνχελ, Σαν Παύλο. Μαρκενάω για καρούς καγχέλ Σαν Παύλο, καρούλ τραβάχνες πάνω Σαν Παύλο, να κουάνε σε χασμακουτάν, μαρκενάω για γάιλα εσ, πρέπει, τσόλον χέσ. Κουάν σαν λισαντιλού, τσόλον χέσ, κουάν σαν λισαντιλού, αράν τα ατάω και αλέ. Λίσ καγχέλ Σαν Παύλο, ρε λι χασμακουτάν, αράν τα ατάω και αλέ. Ο κανάγ να γατιέ ρε βετιάλ, λάτ μινίστρο, λάτ ινστρουκτόρ, λάτ μισιονέρος, λάτ σόλον τάχ, τέντο, τα τσινε καγχελάχ πετιαλέ. Αόχο κανάγ χίλι σάχ κρισδιάν, τέντο, τες καγχελάχ πετιαλέ, ρε λι χασμακουτάν, κουιούτ να γινγκά τες καγχελάχ, καρού τέτσινα τσακά μοχόν, καρού τέτσινα τσακά, ρε χασμάλ κουιλι κουτάν, λι σαμάν χουχούν πετιάλ, αχέρου τέτσινα κουακλί πετιαλέ. Αμάνα κι ο κότσια την ακτσιρίς κουίβλη να λέπε κι αλέ. Λίστα κύκλι Χεσούς να ασκότσι κου χουν ραήλ τσολεχίλ. Χουντσι κλι να λέπε κι αλέ. Σα χουντσι κλι να λέπε λίστα κύκλι χακουά Χεσούς αάν σαήλ τσολεχίλ. Σαν ρούνα κουανάι σα κουίτσι να λέπε να ρούνα καταουρού πε κι αλέ. Λίσε τα χίλια κακούα Χεσούς, λίμα κάς παβάλ, αιός κο, αιός μας τόσοι και να χωάν, αιός κάτσι τα χαβανού να χωάν, σόρ σάρα χατσόλου, αιός πριν κάτσι κανά μπάν, κανάχ τα νάλικ αγχέλ, τσαν κόβε κι αλέ, κανάλικ αγχέλ, την κανά τα νάλικ αγχέλ, κάτσι του την τάχε να χωάν, τσαν τσαν τσες κουλπαιάκ, έμπλη σολόμ, λίκου εσέ κουέ παράν εμαούς. Να σε κουέ παράν ραέμ, λίσ τσόλ, τσιρίς, λίσ καμίκλι κακούα Χεσούς. Αλλά να ξεστάω και σκρού να τσακάλ τσακάλ Χεσούς και ότι ο τσπενίν ρεέμ σε σαώσε σόλ σε κουέβ και ξανίλτσαν σπούκτε συγκύλ και ρεέμ λισκομόν λί Χεσούς κουακλίτσι και ότι ο σόρο τσπενί σόες ατινά και κέν αξαήλ τσόλ χέτσι ο καλά νικήρε σα κουίβ λίστακή λί Χεσούς λί μακαές παβάλ σε ραός ο λαϊός κο αλλά λί τσακάλ αχπάβα Νέλ σε στάω να τσικουέλα, ειν την τσάλκου τσίκ, το λεζίν κάμκου κιν, ασεσκός, καυσίν κιλ χανά αχπέτια λέ. Ο γένας σέιτσο λεχίλ πιτσο γρέτσε χουν ηλέσες κομόν, σαλιχονάλ χαΐν, χώνα γλιτσα κράβς και έλιχα ακουά Χεσού Κρίστο, τσιρούλικου τανεκουέρ, σάιλ τσο λεχίλ, αν κέλ τσιχαχούν ηλό. Καρούς και έλιχα ακουά Χεσούς, ατιουχές, πουκτε σημάκλι τσαμίλες ηλάς.